αυγές σου ζουρνώ το μόγι σειρά τα βάμι πάτα. Κι αμνή αλόπι ένι πάγι για νι κρόβαρα κρόβαρα κι ουρνώ τη σύνα μου έσαμτε μπα σειρά τα πιε άμα σέμπε. Σαμτε σειλά ίσο πάτα σου μη γιτζε μου σύσο αντωσε σύσρε τσινά για για νι νασί. Tablai Sandeshira namnyeje yeshe tsone arabdu ka chunju jene nikaye samjuro tabe atosoja. Tuna tamje atongme ja tongba ngundu amanjuro ba mietong zamla shine nilante che tu se juro ba tarmi nyawa chimbyungyo. Tena karana lente anadikba chashi atanen zemlinge wa chashi tanendu. Shin samde shiram nye tamme sunjo kumla bamba samde jene simne shing shirav jene kwasa che. Deshin dung nye nye jo ya tabje sundo jela kum tabcha nye je chenpo je kurwa si to jodan che. Shirav dung nye atawa ye rangde che go ngando che tabcha nye je ngangden be malam sabu atabale. Ibu suku namnye jo tamme trupe suku je chetra jodan zetsu ne yeshin nurbo paksam jing.